σαφώνει, πιτσκάνουμε απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι ο σαφώνει, πιτσκάνουμε απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι ο σαφώνει, πιτσκάνουμε απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι ο σαφώνει, πιτσκάνουμε απόντα.